0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
8: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνος

0: Δήμου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ναι, έτσι δεν μπερδεύεται το στίγμα. Σήμερα θα το χορέψω με το θέμα. Καλωσορίσατε στους 105,1 μουσικό κανάλι, 12 με 2 είναι κοντά σας. Τελευταίες μέρες βεβαίως, διότι βρήκανε τον άλλο.

Έτσι ακριβώς. Την πρώτη καλημέρα δικαιωματικά στο αγαπημένο μου Ηρακλείο, στα Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως στη Μεσσηνία, που μας ακούει ανελιπώς από το πλεγούμενο. Κατά τα άλλα, αν δεν με σκουντίξετε, δεν ξέρω από πού ακούτε. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, σταθερή αξία. Την Πέμπτη και από εκεί, κορίτσι μου, την Πέμπτη. Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Με τα καλά και όχι τα κακά, ως συνήθως. Τουτ τουτ, μπιτ μπιτ, βρε παιδί μου. Τουτ τουτ, μπιτ μπιτ.

Νικόλα καλημέρα, Δημήτρη, Νικήτα, καλώς το παιδί. Βρε Ηρακλή, πού ήσουν τόσο καιρό? Κοίτα, ξέρω ότι οι Έλληνες δεν πάνε διακοπές, αλλά όλοι λείπετε.

Γιαννάκη, μπορεί να καθυστερώ λιγάκι, δεν τα βλέπω όλα μαζί. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ το Manchester, αγόρι μου. Και καλημέρα μου. Good day to Manchester. To all our friends.

Καλό μεσημέρι, καλημέρα ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας. Και εκεί στην Νότια Κρήτη, εσείς καθυστέρηστε ή έτσι αλλιώς. Είναι πανεύκολο, το ξέρετε, www.musicokanali.gr, μας ακούτε παντού. Δεν χανούμαστε, παιδί μου, δεν χανούμαστε. Μιχαλάκη, μπορεί και να σ' αρέσει.

Εν ολίγης ήξεις, αφήξεις, απήξεις. Άλλους 130 παρέλαβαν στα νότια. Κοίταξε, είναι τουριστική σεζόν. Και ακόμα μαλώνουν που θα τους βάλουν. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, αλλά κανείς δεν μ' ακούει. Τόσα νησιά άδεια έχουμε. Γιατί δεν φτιάχνουμε μια υποδομή για όλους.

Ναι, ναι, τώρα μου ήρθε, Αντωνάκη μου, τώρα. Λίγη προσοχή εκεί στην Evans, για τη ρητέο κτίριο Νουμαδάη. Άρα έχουν βάλει ταινίες για να προστατεύσουν τον κόσμο, μην φάει κανένα σοβά στο κεφάλι. Και θα μπερδευτούν και τα αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε, υπομονή. Όταν λέμε διατηρητέο, πρέπει να το διατηρούμε κιόλας. Όχι να τα αφήνουμε να μαδάει.

Δεν ξεχνιόμαστε, δεν ξεχνιόμαστε. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα για αυτούς τους δύο περασμένους μήνες. Bakery and Coffee Veneris. Πετρακογιώργη και με Άνδρου και Πετρακογιώργη. Από ποιο πλευρά κι αν περάσεις, οι μυρωδιές σε τραβάνε από τη μύτη.

Αν ήξερες τι χαρά μου δώσες Νικόλα αυτές τις μέρες. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Μάντι. Καλημέρα και η επόμενη.

πάντα μπορούσα με αυτό το άσμα. Δεν μπορείς να get down και να boogie woogie woogie. Τέλος πάντων, θα σου λύσω την απορία σε λίγο, Τάκη μου.

Αν και όλοι βεβαίως επιμένουν σύ ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, οι αρχηγέοι και οι κομματάρχες, οι βουλευταράδες και οι υπαρχηγοί έχουν πάρει σβάρνα τα νησιά να μιλήσουν στον κόσμο, να εκθέσουν. Τι να εκθέσουν, εκθεθειμένοι είναι έτσι. Α, τα προγράμματά τους, ναι. Ψηφαλάτσα, ψηφαλιό, ψηφαλάτσα. Και θα μου πει γιατί τα νησιά. Αυτό άλλο ένα θέμα που με μπερδεύει, γιατί τα γκάλωπ και οι δημοσκοπήσεις λένε ότι οι Έλληνες δεν πάνε διακοπές, αλλά τα νησιά είναι γεμάτα. Άρα, πού θα πάνε?

Ξέρω, όλοι παιδευόμαστε με το τι μέλι γενέστε με τα καύσιμα. Το είπε ο αρχηγός από την Αυστρία. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Το ΦΠΑ θα είναι πάνω στους φόρους και οι φόροι πάνω στο ΦΠΑ. Άρα δεν φθηνένουν, φθηνίζουν. Νιν. Ρε εσείς, μες στη Μούρσια σας δουλεύουν και δεν παίρνετε τη χαμπάρι. Πάμε παρακάτω. Μανολάκη, άκουσα με τώρα να σου εξηγήσω. Και σένα, Τάκη μου. Πώς το καλό γίνονται τόσα disco party.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Καλό μεσημέρι, Μανώλη. Άλλος Μανώλης εδώ. Μάνο, μάνο, μάνο.

Ελπίζω το μήνυμα να μου το στείλε σταματημένος κάπου δεξιά. Είναι η ώρα, ναι, είναι η ώρα που δράττουμε τις ευκαιρίες από τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους εν Ηρακλείου. Η ερώτησή μου είναι πάντα γιατί γυρνάτε γύρω-γύρω με τα μάξι σας στο Ηράκλειο. Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές και το περπάτημα είναι άριστη γυμναστική. Άσε που δεν έχουμε δρόμοι. Άστο αυτό. Ελπίζω να είστε με τα δύο χεράκια πάνω στο τιμόνι. Να δίνετε προσοχή λίγο παραπάνω στους πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι και στα άλλα πετεινά που πετιούνται από πουθενά.

αγαπητή μου, ο λόγος σου με χόρτασε και το φαΐ σου φάτο. Ωραία ιδέα. Γίγαντε στο φούρνο, ε. Και ψαράκι τηγανιτό, ε. Και δεν μου λες τώρα να σε φτιάξω κι εγώ. Κινσμαραούλη έχεις?

Καλώς και τον Γιάννο μας. Γιάννο, μήπως πρέπει να αλλάξει σε επίθετο σε Ιωάννη Ταλαιπωρηδής. Λέω τώρα εγώ. Τόσο τρέξιμο που σου κάνουν. Βέβαια θα έχει φτιάξει εσύ ωραίες γάμπες. Αλλά σκέφτεσαι ποτέ το πατίνι?

Άντε πάλι, άντε πάλι. Και τους 50 μας είπανε φάνιες. Αν βλέπετε τι γίνεται στο παρασκήνιο, θα γελάγατε κι εσείς. Διότι ο πολιτικός συντάξης τα έχει βάλει με το μετεωρολόγο, για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω. Και ο αστυνομικός μας, ρεπόρτερ, τρώει πατατάκια και προσπαθεί να βρει τον ένοχο. Να μου πεις από ενόχους αυτή η χώρα. Συλλάβουν πάλι συμμορία. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαν συλλάβει άλλες συμμορίες. Τελικά από συμμορίες καλά

Το είπαμε εξ αρχής, αγόρι μου, σήμερα θα σας χορέψουμε, όχι στο ταψί. Μακάρι να υπήρχαν πίστες όπως παλιά. Αλλά δυστυχώς, ξέρετε τώρα, με το τηλέφωνο στο χέρι και ένα μπυράκι γύρω γύρω, βγήκαμε και διασκεδάσαμε. Να χαρώ εγώ διασκέδαση.

Αν μόλις ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα και δυστυχώς οι μέρες δεν επανέρχονται. Σήμερα και άλλες τρεις. Και μετά Πάπα τα Λιολιά. Είδομεν. Και σερά σερά, whatever will be, αγόρι μου. Λοιπόν, Μιχαλάκη, για σένα και το όμορφό σου στο προσωπικό έχω ετοιμάσει μία κομματάρα. Έτσι, για να αλλάξετε λιγάκι στυλ. Γιατί δεν λέω, όλα τα γούστα στη μουσική μετράνε. Αλλά εμείς είμαστε ποτέ πρώτοι, αλλά πάντα διαφορετικοί.

Ναι, αγόρι μου, πολύ θα ήθελα να περάσω από εκεί να σας γνωρίσω και προσωπικά και να δοκιμάσω τα μαζέρια σας, αλλά μου πέφτει λίγο μακριά, λίγο, μια σταλιά. Αλλά δεν ξέρεις, το μέλλον γάρ.

και το Μιχάλη και τα δικά του τα παιδιά που σερβίρουν, τρέχουν και δεν αφήνουν κανένα παραπονεμένο, πάντα με το χαμόγελο στα γύρι. Έχω ετοιμάσει αυτό που έρχεται.

Κοίταξε να δεις, όλοι εμείς από τούτη την πάντα του μικροφόνου δεν παρακολουθούμε ποτέ το χρόνο, ιδιαίτερως την ώρα. Παλιά παρακολουθούσαμε τις μέρες, μετά το ξεχάσαμε γι' αυτό. Τώρα παρακολουθούμε μόνο τα χρόνια. Πάμε για αλλαγή ώρας και

Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, αλλά πάντοτε δικά σας. Το ξέρετε πολύ καλά. Για μας εσείς είσαστε η δύναμη. Δύναμη, ρε. Δύναμη, ρε. Ρε, εσύ. Βγάλε την

105,1 μουσικό κανάλι. Και βεβαίως έχουμε άλλη μία ώρα να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε. Κοίτα, έχουμε συνηθίσει να χορεύουμε. Τόσο χόρεμα στο ταψί που μας έχουν κάτσει οι κυβερνώντες. Κανονικά η Ελλάδα πρέπει να χορεύει συνεχώς.

Έτσι ακριβώς, your music favorites. Happy music for happy people. Και αν δεν μπορείτε να είτε happy, πάρτε κανένα happy. Τι να σας πω τώρα. Όχι και μεγαλότσες ρετάκι, όχι και μεγαλότσες. Σαγιονάρα σήμερον, σαγιονάρα. Τα 37 αέρια μας έχουν φτιάξει.

0: Πάντως Κωστή για κίνης Μαραούλη δεν φαίνεται καθόλου. Καλά να παίρνατε μωρέ, καλή όρεξη, καλά να πίνετε, καλά να νιώθετε. Και αν δεν νιώθετε καλά, πιθανόν να φταίει και η κεφάλα σας βεβαίως. Το λέμε χρόνια τώρα, ότι δεν φταίνε πάντα
1: οι άλλοι. Οι άλλοι φταίνε γενικώς.
0: Κάνουν παρέα μόνο με αυτούς που δεν βγαίνουν μόνοι.

σπρώχνει 37, σπρώχνει, πολύ σπρώχνει. Έλα ρε, έλα πέτα. Λοιπόν, επιμένει. Ο ένας αρχηγός δεν τραβάει καθόλου. Ο άλλος αρχηγός που μας έκανε να τραβάμε τις τριχές μας έχει κάποιο ρεύμα. Και ο τρίτος, ο καλύτερος, το έχει σιγουράκι, θα ξαναβγεί. Γιατί υποσχέθηκε ότι αυτή τη φορά που θα βγουν, μετά από 7 χρόνια που είναι στην εξουσία, διορθώσανε όλα τα λάθη του παρελθόντος. Μετά ξύπνησα.

Πρόσεξέ με τώρα, Σταύρο. Θα σου εξηγήσω μια και καλή, γιατί μπερδεύτηκες και εσύ, μπερδεύτηκα και εγώ. Δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα το να σε πατήσει γόβα όταν φοράς σαγιονάρες σε νυχτερινό μαγαζί.

παλιά μας τεχνικός είναι ο Φίλταδε. Υποφέρει πάλι το Ηράκλειο από νερό. Με τόσα νερά που πέσαν στα φράγματα. Αχ, εντάξει, σωθήκατε τώρα. Η ΔΕΙΑΗ σχεδιάζει νέα γεώτρηση. Υπομονή. Εν τω μεταξύ, εμφιαλωμένα για ντους.

Εδώ και κοντά δύο μήνες μας στήριξε, μας υποστήριξε, το στήριξαμε, το υποστήριξαμε. Bakery and Coffee Veneris. Τετρακουνιόλι και με άνδρου στο Μασαμπά. Εκεί με τα φυσκοψημένα του ψωμιά, το οικογενειακό μεράκι σε όλα του τα καλούδια και τον υπέροχο καφέ. Και πάνω απ' όλα το χαμόγελο του. Πολύ μου

Δεν τα λέω από το μυαλό μου, αγόρι μου. Ο μετεωρολόγος της παρέας μας τα γράφει αυτά. Αυξημένη αφρικανική σκόνη. Τα σκονιστόμεν. Θερμοκρασίες μέχρι και 38 σε ορισμένα μέρη. Και 8 μποφόρ. Έλα, ε. Έλα, ε. Και έλεγα να πετάξω το τσέρκι μου σήμερα.

Αντώνη, ασχολείσαι με λεπτομέρειες. Ο σεισμός που έγινε στο Άγιον Όρος, αν και είναι προστατευμένο από τον ίδιο, ναι, το ξέρεις το μεγάλο, ήταν 3,8. Δες απ' την άλλη μπάντα στην Ιαπωνία 7,1 και πες μου τι θα είχε μείνει ορθό.

Έχουμε ένα μανιακό στην παρέα που ασχολείται με τον Ντόναλντ εδώ και πολύ καιρό. Κοίταξε να δεις, χαμένη υπόθεση. Ή ξεχνάει ή δεν θυμάται. Εσύ που μπερδεύεσαι τώρα. Το είπε. Αν δεν αρχίσουμε συζητήσεις, θα τους δώσουμε να καταλάβουν. Γιατί τόσο καιρό τι κάνουν δηλαδή. Τους πετάνε τρούφες από πίσω.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα!
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Καθώς το θέσατε το θέμα, αγαπητέ, τελευταίων ημίωρων για την Τρίτη, την τελευταία Τρίτη με τα εκπομπάς μας, καλά κράτησε το αστείο, συγγνώμη, καλά κράτησε η εκπομπή. Αστείο, αστείο, γιατί όχι, αφού έτσι αλλιώς μες στο αστείο ζούμε.

Σας θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι το καλοκαίρι καλά κρατεί και ότι τα δεσποτάκια που δεν φταίνε σε τίποτα που είναι αδεσποτάκια χρειάζονται μια παραπάνω φροντίδα. Ένα μπολάκι με λίγο νερό και η τροφή έτσι από το υστέρημά σας, παιδιά. Σε μέρη που δεν ενοχλεί τους καλούς γειτόνους. Ψυχούλες είναι και θέλουν λίγη παραπάνω φροντίδα. Δεν βρείτε κάποιον κακοποιημένο, το ξέρετε πολύ καλά ότι αρκετοί κτηνίατοι θα το δεχτούν χωρίς χρήματα, γιατί και αυτοί έχουν την ίδια αγάπη με στα ζώα όπως όλοι εμείς. Όχι όλοι, αλλά εμείς σίγουρα.

0: all day, and it's all yours.
1: Έτσι, για να διαφημίσω το δεύτερό μου σπίτι, μουσικό κανάλι 105,1. Καθημερινά περάσαμε δύο κοντά μήνες προσπαθώντας να διασκεδάσουμε τη μιζέρια ορισμένων, γιατί εμείς μιζέρια και ταουνιάτματα σε αυτή την ενορία δεν δεχόμαστε ποτέ. Τα καντήλια που ανάβομαι, που ρίχνομαι, είναι περιποιημένα, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν βρίσαμε ποτέ. Απλώς φέρνουμε στον αέρα ορισμένα από αυτά που μας παραξενεύουν.

Έχω κρατήσει κάπου γραμμένο για να το βλέπω από μια συνέντευξη του πρωθυπουργού μας, κάτι που είπε και μου έκανε φοβερή εντύπωση.

Και πώς θα λέω, αυτή είναι η αλήθεια, το είπε. Πρόσεξε με, αυτή η είδηση αφορά εσάς που έχετε φτιάξει καπελάκι από αλουμινό χαρτό και αμήν διαβάζουν τη σκέψη σας οι εξωγήινοι. Πυρκαγιά στην περιοχή 51. Ξέρετε, Ρόσγουελ, εξωγήινοι, τι να σου πω, έτσι. Με αυτή τη ζέστη αλουμινό χαρτό.

Αυτά τα ωραία μου αρέσουν, πρόσεξε με. Διαβάζω καμιά φορά πράγματα και θάματα και λέω, κοίταξε να δεις πώς κρίνει ο καθένας αυτά που γίνονται. Ένας στους τρεις Αμερικάνους είναι υπέρ του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Πιθανότατα είναι αυτοί που δεν έχουν παιδιά, βέβαια.

όπως όλες Μιχαλάκη, πιθανόν να είναι αυτοί που όταν τους ρωτάνε σε γκάλωπ στους δρόμους της Αμερικής, πες μια χώρα που αρχίζει από you, λένε πάντα Ουγκάντα.

Εγώ για Νάκη μου το λέω ευγενικά κάθε φορά, ρενταγιάκι που θέλουνε, να δείχνω και τις μικρασιατικές μου ρίζες, όπως το μορσί. Πολύ μ' αρέσει το μορσί. Αυτό το μωρί είναι ξερό.

Κοίτα, οι καλές προθέσεις πάντα μετράνε. Και ο Γκουτιέρες καλές προθέσεις έχει. Οι άλλοι δεν έχουν. 52 χρόνια μωρέ έχουν περάσει. Τι συζητάμε τώρα, τα ίδια ή τα ίδια. Οι Μπαμπεσκές είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Εσύ που τα παρακολουθείς όπως ο πολιτικός μας συντάκτης εδώ πέρα. Αναθεώρηση λέει του συντάγματος. Να βάγγισαν. Αφού δεν θένε μωρέ. Δεν θένε. Μεταξύ τονε. Και μεταξύ μας. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι τελικά η άλλη. Για σας που διακοπάρετε βρε, άντε, μια μαντόνα δεν κάνει κακό.

αναφέραμε Πολάκης, φιλενάδα, το θέμα αυτό με την Οδύσσια. Πολάκης με γιώτα, με γιώτα, μην μπερδευόμαστε. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Περιορέξιος, κολοκυθόπιτα, αγαπητοί. Όχι μόνο αυτό, βλέπω ότι γύρω στις 400 και 1000 εισιτήρια στην Ελλάδα.

Και αυτό που λες, Μιχαλάκη μου, σωστό το δόνει. Μπροστά στο δημόσιο στην Ελλάδα την έχεις βάψει σωμό. Προστάνε οι κομματάρες, οι δύο κομματάρες μόνο. Αυτά να ξοφλάγανε. Να δεις πως ερχόταν η 13η συντάξη. Ένα και δις ευρώ. Πουρκουά. Δικό μου το καρπούζι, δικό μου το μακέρι. Δεν βγαίνουν μονίτσες.

Ο πόλεμο χάρη τη παρέα επιμένει. Τι θα είχε γίνει αν όλοι οι φιλότιμοι και κερδίζοντες σύμμαχοι δεν βοηθούσαν την Ουκρανία να αντισταθεί. Πιθανόν να είχε τελειώσει ο πόλεμος. Πιθανόν λέω. Πιθανόν να μην πληρώνουμε όσα πληρώνουμε. Και να περισσεύε και κάτι για το λαό. Αλλά κορόιδα είναι.

Ευάγγελε, θα σου το πω όσο πιο απλά μπορώ. Το μέσο άνθρωπο, εργαζόμενο ή συνταξιούχο, δεν τον ενδιαφέρουν τι πλεόνασμα έχει η χώρα. Τον ενδιαφέρει να έχει 2 ευρώ στην τσέπη για να ψωνίσει τα απαραίτητα και να πληρώσει όλους τους άδικους λογαριασμούς πληρώνει.

Κωνσταντίνε, όπως καταλαβαίνεις προσπαθώ να κρατήσω ένα επίπεδο ή μάλλον πολλά επίπεδα μαζωμένα. Κάθε πρωί που ξεκινάω λέω «Θου φυλακεί το στόμα τι μου, Κύριε».

τα, εδώ και πολλά χρόνια το ραδιόφωνο περνάει μία ταλαιπωρία, όχι για κανένα άλλο λόγο. Εκτός από τους μεγάλους που τα παίρνουν από το κράτος και από μεγάλες εταιρείες, τα μικρά ραδιόφωνα δεν έχουν έσοδα, μόνο έξοδα. Άρα δεν μπορούν να διατηρήσουν προσωπικών. Άρα δεν υπάρχουν ομιλούς στις εκπομπές. Άρα... κατάρα, βρε παιδί μου, κατάρα.

Εμείς το παλεύουμε, θα το παλεύουμε, Κωνσταντίνε, με την ολίγη δύναμη που έχουμε. Και ναι, δεν φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, διότι η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται στη λογική και εμείς είμαστε εντελώς παράλογοι. Του τεστ την τρελή, λολή, αλλοπαρμένη. Γι' αυτό και εξακολουθούμε και είμαστε εδώ. Και θα είμαστε για πολύ λίγο, γιατί βλέπω το ρολόι ότι πρέπει να σας χαιρετήσω. Μην ξεχνάτε, τρεις μερούλες μείνανε, θα τις χαρούμε together now. Όπως λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Μιλάγαν αγγλικά οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κοίταξε να δεις, είναι αμφίβολο. Μουσικό κανάλι 105,1. Τρίτη σήμερα και αντί

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μαζί.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γραφτείς να τηλεφωνείς.
4: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Ηράκλειο. Βάλτε για λίγο τη μέρα σας στο αθόρυβο. Ανεβάστε την ένταση στο ραδιόφωνο και αφήστε την Τρίτη έξω από την πόρτα. Έκανε αρκετή ζημιά για σήμερα. Εδώ είναι το μουσικό κανάλι 105,1. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και για τις επόμενες 2 ώρες δεν θα ακούσουμε απλώς τραγούδια, θα δούμε πώς επιβιώνουμε από μια ακόμα καυτή καλοκαιρινή Τρίτη.

Άλλοι μόλις σχολάσατε, άλλοι είστε ακόμη στη δουλειά και κάνετε πως δουλεύετε. Και άλλοι γυρίζετε μέσα στο κέντρο ψάχνοντας μια θέση για παρκάρισμα που πιθανότητα δεν υπήρξε ποτέ. Όπου κι αν είστε όμως, μείνετε εδώ, ανεβάστε την ένταση, αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς και πάμε να δούμε πού θα μας βγάλει και σήμερα. Τρίτη σήμερα, 28 του Ιούλη, πάει και ο Ιούλιος. Η 29η ημέρα του χρόνου, μας απομένουν άλλες 156 ημέρες παρακαλώ, μέχρι να τελειώσει το 26, οπότε υπάρχει ακόμα χρόνος να πετύχουμε τους στόχους μας ή τουλάχιστον να θυμηθούμε που γράψαμε τη λίστα με αυτούς. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε περίπου στις 6 και 24 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 28 το βράδυ. Σήμερα η Εκκλησία τιμά την Οσία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, καθώς και τους Αγίους Πρόχωρο, Νικάνορα, Τίμων και Παρμενά. Γιορτάζουν η Ειρήνη, ο Χρυσοβαλάντης, ο Βαλάντης, ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος, η Δροσιά, καθώς και ο Τίμων. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όσους ξέχασαν κάποιο γιορτή. Τηλεφωνήστε τώρα και πείτε, ήθελα να περιμένω μέχρι το απόγευμα για να είμαι ο τελευταίος που θα θυμάσαι. Πιάνει, αλλά όχι πάντα. Πάμε και στον καιρό. Στο Ηράκλειο έχουμε καθαρό ουρανό, θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς αυτή την ώρα. Αίσθηση αρκετά υψηλότερη και ο άνεμος είναι βόρειος με στη γύρω στα 3 μποφόρ. Υπάρχει και προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες, οπότε νερό, σκιά και λίγη προσοχή παραπάνω σε παιδιά και ηλικιωμένους. Okay.

Πάμε και στα δικά μας, γιατί υπάρχουν νίκες που γράφονται απλώς τα αποτελέσματα και υπάρχουν νίκες που γράφουν ιστορία. Η κορυφή ανήκει σε εκείνες που δεν φοβούνται να ονειρεύονται και τα κορίτσια του κολυβητικού ομίλου Ηρακλείου απέδειξαν ότι γεννήθηκαν για να βρίσκονται εκεί. Ο ΚΟΗ κατέκτησε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύβησης Παιδών Κορασίδων Β, το οποίο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις κολυμβητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ανήκει πλέον στην ελίτ του ελληνικού αθλήματος. Με 178 βαθμούς ο ΚΟΗ ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδας ύστερα από μια πραγματικά συγκλονιστική μάχη μέχρι το τελευταίο αγώνισμα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον αθλητικό όμιλο Ιάδες με 175 βαθμούς, ενώ ο Ορίων Ηρακλείου ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην τρίτη θέση με 139 βαθμούς. Η διαφορά των μόλις 3 βαθμών από το δεύτερο αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο του πρωταθλήματος, αλλά και τη σπουδαιότητα της επιτυχίας του συλλόγου. Η μεγάλη αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει πως το Ηράκλειο και συνολικά η Κρήτη αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, συνεχάρει το κολυμβητικό όμιλο Ηρακλείου και το ναυτικό όμιλο Χανίων καθώς και τον Οριώνα, επισημένοντας πως το μέλλον της ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης γράφεται με έντονα κριτικά χρώματα. Ως Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των σωματείων μας. Μια φράση που αποτυπώνει τη δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια στα κριτικά σωματεία, εκεί όπου καθημερινά χτίζονται όχι μόνο πρωταθλητές, αλλά και χαρακτήρες. Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες, στις προπονήτριες, στη διοίκηση του ΚΟΗ και στις οικογένειες, προπαντός αυτές, που στηρίζουν αθόρυβα αυτή την τεράστια προσπάθεια. Γιατί πίσω από κάθε μετάλλιο υπάρχουν ξυπνήματα πριν χαράξει, αμέτρητες ώρες προπόνησης, διαβάσματα, γκρινιές, στιγμές απογοήτευσης που έγιναν δύναμη και άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο μέχρι τέλους. Ο ΚΟΗ ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδος και αυτή η κορυφή δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι η απόδειξη ότι το ταλέντο, ότι όταν το ταλέντο συναντά τη σκληρή δουλειά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνο ένα. Ποιο? Η πρώτη θέση. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Στα μουσικά τώρα. Η σημερινή εκπομπή έχει διαδρομή. Δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα αφήσουμε τα τραγούδια να πέφτουν μόνα τους. Θα ξεκινήσουμε ανοιχτά, φωτεινά, σχεδόν καλοκαιρινά. Και όσο πέφτει ο ήλιος, η μουσική θα γίνεται πιο βαθιά, πιο νυχτερινή και λίγο πιο επικίνδυνη σε εισαγωγικά. Τραγούδια για νυχτερινή διαδρομή, για ανοιχτά παράθυρα, για εκείνο το μήνυμα που γράφεις, βίνεις, ξαναγράφεις και ύστερα από μισή ώρα σκέψεις, στέλνεις τελικά ένα τι κάνεις. Δύο λέξεις, 30 λεπτά προετοιμασία και μετά αφήνεις το κινητό ανάποδα, λες και έτσι δεν θα χωθείς μέχρι να απαντήσει. Έλα, έλα, όλοι τα έχετε κάνει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Οι μεγαλύτερες αλήθειες εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί, στο αγαπημένο μας Λασίθι, με τις υπέροχες παραλίες. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει αφορμές να βγούμε έξω και εμείς εδώ σας σκεφτόμαστε
Γιατί καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται, παιδιά. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα popcorn, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. When you're back.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3, και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα πάμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Καλησπέρα στο Στέφανο, ο οποίος μας γράφει ότι άλλοι κάνουν καθαριότητα σπίτι με τέρμα τη μουσική. Τη μουσική μας. Τετραήμερο με τα παιδιά, οπότε καταλαβαίνεις. Πώς δεν καταλαβαίνω, βρε Στέφανε. Απλά εμείς βάζουμε το soundtrack και εσύ κάνεις το σφουγγάρισμα σε ρυθμούς στην αυλία. Καλή δύναμη με το τετραήμερο και να θυμάσαι, η μουσική μας δεν λερώνει, μόνο ανεβάζει την ένταση. Καλησπέρα και τη Μαρίνα που μας ακούει από το δρόμο. Ελπίζω να είναι μαζί σου η Ραφαηλία.

Λοιπόν, αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε αυτή είναι μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Την 5η στις 6 Αυγούστου στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο και την 4η 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεό στον Άγιο Νικόλαο. Η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας, πάντως από την Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα του Λούσιο Ντάλα, Ζακ Μπρέλ, Νίνο Ρότα, Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Το καλύτερο δεν σας το είπα, το μουσικό κανάλι 105,1 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε αυτή τη μαγική εμπειρία εντελώς δωρεάν χαρίζοντας 2 διπλές προσκλήσεις

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, είναι πολύ λίγες, γι' αυτό τηλέφωνα στο χέρι και ξέρετε εσείς. Μην τη χάσετε, θα χάσετε.

0: κανάλι. 105,1. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη ανάβει, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 σε παράλληλη μετάδοση και Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένο καφεδάκι και αναζήτηση σκιά μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν χαραγμένες για πάντα μαζί μας. Γι' αυτό ετοιμαστείτε για μια μουσική εμπειρία που θα σας ταξιδέψει σε κάθε γωνία της Μεσογείου. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλάζεότ στον Άγιο Νικόλαο. Και την 5η 6 Αυγούστου επίσης στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο στην Πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο, ο σπουδαίος κιθαρίστας Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει τη νέα του παράσταση Μεσόγειος, έχοντας στο πλευρό του την υπέροχη ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες μελωδίες από τα πορτογαλικά φάντος μέχρι το Μίκη Θοδωράκη, το Λούτσιο Ντάλα, τον Νίνο Ρότα, μια παράσταση με πολύ συνέστημα, δεξιοτεχνία και εικόνες που πραγματικά θα σας μείνουν αξέχαστες. Και επειδή τέτοιες βραδιές αξίζει να τις μοιραζόμαστε, το μουσικό κανάλι 105,1 σας κάνει δώρο. Δύο διπλές προσκλήσεις. Το ξαναλέω, δύο διπλές προσκλήσεις. Για να είστε ανάμεσα στους τυχερούς, το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Μεσόγειος, μια παράσταση που δεν την ακούς, απλώς την νιώθεις. Είπαμε, οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψε μας, έχουμε κρατήσει και τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δωρό και μυρίζει popcorn, 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, είπαμε, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί και αυτά εξαντλούνται.

γίνονται και λάθη, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Αυτή είναι η Beach House και το Myth. Κυκλοφόρησε ως πρώτο τραγούδι από το τέταρτο άλμπουμ, το Beach House. Το συγκρότημα ήθελε ολόκληρο το άλμπουμ να ακούγεται ως μια ενιαία εμπειρία και όχι σαν συλλογή ανεξάρτητων τραγουδιών. Κάθε στρώση ήχου κατασκευάστηκε προσεκτικά, χωρίς περιττά στοιχεία. Η Βικτόρια Λεγκράν έχει περιγράψει το Myth ως μια διαδρομή μέσα από τη δημιουργία, την απώλεια και την προσπάθεια να ξεπεράσει

Και από το διάστημα επιστρέφουμε αυτή τη φορά στο σωστό δρόμο. Με Steel Corner, σε ένα τραγούδι που δεν ρωτά που πηγαίνεις, σε βάζεις στο αυτοκίνητο, κλείνεις την πόρτα και αφήνεις τα φώτα να χαθούν πίσω. Οι Steel Corners είναι η Tessa Murray και ο Greg Hughes. Το The Trip δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για μετακίνηση, είναι η στιγμή που φεύγεις χωρίς να ξέρεις αν αναζητάς κάτι καινούργιο ή απλώς προσπαθείς να βάλεις αρκετή απόσταση ανάμεσα σε σένα και σε ό,τι σε κυνηγά.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα πάμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο, άλλο Mercedes. Μαζί μας είναι όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο αντέχει και στον χρόνο.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Μουσικό κανάλι 105,1.

lover. Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν προθέρμανση, τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε όμως και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Do you speak my language? Γι' αυτό ετοιμαστείτε για μια μουσική εμπειρία που θα σας ταξιδέψει σε κάθε γωνία της Μεσογείου. Την Δετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλάζεο του Αγίου Νικολάου και την 5η 6 Αυγούστου επίσης στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο στην Πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο, ο σπουδαίος κιθαρίστας Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει τη νέα του παράσταση με τίτλο Μεσόγειος. Στο πλευρό του θα έχει την υπέροχη ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβερή. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες μελωδίες από τα πορτογαλικά Φάντος μέχρι το Μίκη Θοδωράκη, από το Λούτσιο Ντάλα μέχρι τον Νίνο Ρότα. Μια παράσταση με συνέστημα, δεξιοτεχνία και εικόνες που θα σας μείνουν πραγματικά αξέχαστες. Και επειδή τέτοιες βραδιές αξίζει να τις μοιραζόμαστε, το μουσικό κανάλι 105,1 σας κάνει δώρο δύο διπλές προσκλήσεις. Αν θέλετε να είστε ανάμεσα στους τυχερούς, παίρνετε τώρα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

μου κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγεται αίθουσα, διαλέγεται παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το ίδιο πράγμα. Τηλέφωνο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, γιατί και αυτά εξατλούνται και έχουν μείνει λίγα.

Καιρό έχουμε να ακούσουμε Billy Idol. Ο τύπος που έφερε την μπανκ εικόνα μέσα στην pop εποχή των βίντεο και απέδειξε ότι μπορεί να έχει ξανθό μαλλί, δερματολού μπουφάν και αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να θεωρείται επαγγελματικό προσόν. Hot in the city. Ναι, απόψε είναι πραγματικά ζεστά στην πόλη, τόσο ζεστά που ακόμη και τα αγάλματα στο κέντρο σκέφτονται να βάλουν κάπου κλιματισμό, ανεμιστήρα, κάτι τέτοιο. Άντε να ανεβάσουμε ρυθμούς.

Και αφού η πόλη ζεστάθηκε, τώρα έρχεται ένας τύπος που μάλλον δεν θα θέλατε να συναντήσετε σε επαγγελματικό δείπνο. Ο κύριος τον Μπαλίνα. Ένας άνθρωπος με πολύ καλή εικόνα, λίγη ουσία και εξαιρετική ικανότητα να γνωρίζει πάντα κάποιον που μπορεί να κανονίσει. Κάτι σαν δημόσιες σχέσεις πριν εφευρεθούν τα κοινωνικά δίκτυα.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. Και πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Μαζί μας θα είναι και οι χορηγοί που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους. Και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά. Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηρακλείο.

Επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάρο. Τελευταία στροφή για σήμερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για ακόμα 23 λεπτά περίπου. Επιστρέψαμε με κινηματογραφικό ήχο, ατελείωτους δρόμους και αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε λίγο έξω. Είπαμε, το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένα καφεδάκια και αναζήτηση σκιάς. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα μαζί μας. Γι' αυτό ετοιμαστείτε για μια μουσική εμπειρία που θα σας ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της Μεσογείου. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλάζεο του Αγίου Νικολάου. Και την 5η 6 Αυγούστου, επίσης στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο, στην πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο, ο σπουδαίος κιθαρίστας Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει τη νέα του παράσταση Μεσόγειος, έχοντας στο πλευρό του την υπέροχη ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες μελωδίες, από τα Πορτογαλικά Φάντος μέχρι το Μίκη Θοδωράκη, από το Λούτσιο Ντάλα μέχρι τον Νίνο Ρότα. Μια παράσταση με συνέστημα, δεξιοτεχνία και εικόνες που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και επειδή τέτοιες βραδιές αξίζει να τις μοιραζόμαστε, το μουσικό κανάλι σας κάνει δώρο 2 διπλές προσκλήσεις. Μεσόγειος, μια παράσταση που δεν την ακούς απλώς, την νιώθεις. Έχουμε όμως και άλλες εκπλήξεις και πιστέψα μας, γιατί τα καλύτερα τα κρατάμε για το τέλος. Παίζει δώρο, μυρίζει popcorn, εισιτήρια για σινεμά, πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2860. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν, ούτε όμως και οι προσκλήσεις για το Μάργαρη. Ξαναλέω, όποιος τα θέλει, τηλέφωνο στο 2810 360 260.

Αυτό είναι για τα κορίτσια μας. Του κολυμβητικού ομίλου Ηρακλείου. Πραγματικά, ασταμάτητα.

Κάποιος τη γλιτώνει, κάποιος άλλος μένει ξύπνιος. Και στο σκοτάδι ακούγεται ένα ανανούρισμα. Μόνο που όταν το γράφουν οι Cure δεν υπόσχεται ακριβώς ήσυχο ύπνο. Ένα ανανούρισμα για μεγάλους. Σκοτεινό, ενηγματικό και απόλυτα διαχρονικό. Από Cure. Και Lullaby.

Lebanese Night, Chris de Berg με Ελίζα. Ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης, σε μουσικό κανάλι 105,1 ακούγατε. Να προσέχετε τους ανθρώπους που σας κάνουν να τραγουδάτε και λίγο περισσότερο εκείνους που σας κάνουν να σωπαίνετε. Καλό βράδυ. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα, δηλαδή ακριβώς τις 6.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Been around and brought you down, it's true. I had some dreams and said some things to you.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.